ούτε αν τσακωμένη, επειδή τι δεν είναι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

φίλοι ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης ο Λεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

είδατε στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον, βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

Κάρπαφος.

Το γλέντι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίες, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίδες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε. Η Όλυμπος απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

0: Μιχάλη. Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργος Γραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιό μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως.
1: Πού λαούσαστε. Πάμε.
0: Συγγεία παιδιά, δεν πρέπει να πείτε, αλλά πείτε. Έχω δικιά μου ουσκάκι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν Λύρα Μανώλης Οφίλας, Λαούτο Μανώλης και Μιχάλης Μπαλασκάς, Τσαμπούνα Γιάννης Μπαλασκάς. Κείμενα παρουσίαση Γιάννης Γεωργίου Μινατσής. Την ευθύνη της όλης προσπάθειας είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Υβρικούς.